0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 87.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: προϋποθέσεις.
1: Είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
11: Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξάωροφου κτηρίου στην Ηλίουπολη έφερε βαριές καρδιοαγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας διακομίστηκε στο 401 νοσοκομείο από την επίθεση που δέχθηκαν από 80 άτομα σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη ύποπτου αυτοκινήτου. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ, Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της Στασή. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά διαστήματα πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με Γιάννη Κότσιρα ξεκινήσαμε. Ας το τιμήσουμε με την καλημέρα μας κιόλας. Φτάσαμε και στην Παρασκευή. Ο καιρός θα είναι κάπως άστατος, το λένε οι μετεωρολόγοι και το επικοινωνούν συνεχώς. Θα έχει και κάποιες βροχές, θα σηκώσει και έναν αέρα στο Αιγαίο. Αλλά το καλοκαίρι είναι μπροστά. Λέγαμε όμως για τον Γιάννη Κότσιρα. Θα ανέβει στο Θέατρο Βράχων το καλοκαίρι. Που είναι μπροστά, συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου. Και έχουμε προσκλήσεις. 5 διπλές. Καλεσμένοι του για την πρώτη, που είναι και sold out αυτή η συναυλία, είναι ο Νταλάρας, ο Μπάσης και η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές, θα το κάνετε με τον εξής τρόπο. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Κότσιρας, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά, εδώ δίεση 101,3.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Που χαμογελάνε, είναι πολύ φαν, αλλά από πίσω ξέρεις ότι δείχνουν δόντια. Είναι σαν κάτι επισκέψεις στο συμβολαιογράφο των οικογενειών, περιμένοντας να ανοίξει διαθήκη. Έχουν αυτή την, αυτό το mood και ο Xi Jinping και ο Τραμπ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το Musk, τι τον σέρνουν μαζί για επενδύσεις στην τεχνολογία. Και εντάξει, αυτό το καταλαβαίνεις. Είναι ο πλουσιότερος επενδυτής, θέλει να πάει στον Άρη, έχει εδώ διάφορα. Το παιδί του αυτός, γιατί το παίρνει μαζί του. Και ένα από τα 14, θα μου πεις, δεν είχε που να τα αφήσει, δεν το νομίζω, κάτι θα βρίσκε. 14 έχει συνολικά. Και ένα το σέρνει μαζί του. Πώς πήγαιναμε εμείς παλιά στις ταβέρνες και μας βάζαν στο τέλος δύο καρέκλες και ξαπλώναμε όταν είχαμε βαριοφάει. Για να κάνουμε και ησυχία. Κάπως έτσι είναι και το παιδί του Τραμπ. Είπε και διάφορα για την Οδύσσια του Νόλαν. Ασχολήθηκε, θα τα πούμε μετά.
3: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αλλά βλέπεις ότι αυτοί που είναι να ικανοποιηθούν από τον Donald Trump ικανοποιούνται και από τον Elon Musk, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί το κίνημα Mangav ανέβασε, είναι το κίνημα του Trump. Τον αμφισβητεί βέβαια και αυτόν τώρα τελευταία, αλλά φαίνεται ότι στην επίσκεψή του στην Κίνα βρήκε κάτι καλό και έγραψε ότι ο πρόεδρος Trump δεν πίνει καν, αλλά έκανε μια πρόποση ως ένδειξη σεβασμού προς τον πρόεδρο της Κίνας. Ο κόσμος δεν θα ξαναέχει ποτέ ηγέτη σαν τον Trump. Η Αμερική είναι τόσο τυχερή, επειδή ήπιε λίγο και δεν πίνει, για να κάνει την πρόποση, αλλά ο καθένας

Και εν τω μεταξύ ο Τραμπ θέλει, καλά, η Κίνα έχει την Ταϊβάν, του το πετάει ωραίο ωραίο ότι προσέξτε να ενδυναμώσουμε τη σχέση μας, μη μας κάτσει καμιά Ταϊβάν, υποστηρίξετε πολύ γιατί θα έχουμε συμπλοκή. Οι Κινέζοι το λένε πολύ έτσι φιλοσοφημένα και δεν το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα, πρέπει να το πάρεις homework. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αυτές τις πρακτικές ακολουθεί και ο Τραμπ και βλέπεις ότι και τη Βενεζουέλα θέλει να την κάνει την 51η πολιτεία και στην Κούβα έχουν πια, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν καύσιμα καθόλου, 22-24 ώρες είναι με σβηστά τα φώτα. Και θεάθηκε ένα αεροσκάφος και λέγεται ότι είναι τη CIA που πήγε στην Αβάνα για να συζητήσει με τους αξιωματούχους και αυτή μάλλον θα είναι η 52η πολιτεία αν συνεχίσει έτσι και κάποιοι από εδώ τα βλέπουν πολύ ευχαριστημένοι όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να είναι καθόλου ευχαριστημένοι γιατί μας περιμένουν οι γείτονες εξ Ανατολών οι οποίοι έχουν σχέδιο, κατεβάζουν νόμο, το επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι ναι, φέρνουμε νόμο για να κάνουμε εθνικό νόμο του τουρκικού κράτους στις διεκδικήσεις μας, τη γαλάζια πατρίδα τη λεγόμενη, η οποία περιλαμβάνει και ελληνικά νησιά, που οι Τούρκοι θεωρούν κρίζες ζώνες. Αυτό ετοιμάζεται. Και να δούμε και τη δική μας αντίδραση πώς θα είναι, γιατί όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ, τα μαξιμαλιστικά, τα ιμπεριαλιστικά όπως λέγαμε παλιά, βγαίνουν παντού, γιατί ο καθένας βρίσκει την ευκαιρία του για να κάνει και αυτό στα δικά του. Ο Ερντογάν είναι και κολλητός κατά τα άλλα του Τραμπ, το Κογκρέσο είναι που εμποδίζει να γίνει πιο στενή η σχέση. Οπότε, κατά την καθημερινή, όπως αναφέρει σήμερα ο τίτλος, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Θα θυμίζει παλιά όμορφα καλοκαίρια. Ήδη ξεκίνησαν διάφορες πτήσεις που τις είχαμε ξεχάσει για λίγο, παρενόχληση του καλωδίου στην Αστυπάλαια και μάλλον οι Τούρκοι θα συνεχίσουν σε αυτό το mood. Πάμε ταξίδι, γιατί ένα ταξίδι είναι πολλά προνόμια από το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια. Αν πετάς από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, μέχρι τις 30 Ιουνίου έχεις κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σου σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, στις πύλες Β. Έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις σε μηνιαία κλήρωση μια δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Όταν ακούτε

0: Να ρίξουμε και μια πρώτη ματιά στους δρόμους. Έξοδος Αθηνών Κορίνθου, άνοδος Κηφισού πριν από την Αχαρνούν και κάθοδος όμως από Φιλαδέλφια μέχρι και η Ιερά Οδό περίπου. Αυτά είναι τα όχι τόσο δύσκολα αυτή την ώρα, γιατί η Παρασκευή παραδοσιακά έχει μια κυκλοφοριακή ελαφρότητα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αχίλιο. Εορτάζει σήμερα. Πρέπει να γιορτάζει και ο Αχιλλέας κανονικά. Δεν νομίζω να έχει πολλές επιλογές ο αρχαίος να μπει στο Ορθόδοξο. Αλλά εορτάζει η Λάρισα που τον έχει και πολιούχο τον Αχίλιο, διότι ή το Μητροπολίτης Λαρίσης παρακαλώ και τον εορτάζουν. Και ο Παχώμιος που εορτάζει επίσης, δεν θα το βρείτε και εύκολα, ήταν ο ιδρυτής του μοναχισμού. Δηλαδή ήταν ο πρώτος που έφτιαξε σκήτη στην έρημο κάπου στην Αίγυπτο και μετά η σκήτη έγινε μοναστήρι τεράστιο με μοναχούς. Είναι και ο Βάρβαρος, χρόνια πολλά στους Βάρβαρους, που ήτο και Μυροβλήτης, ο οποίος ήταν σαρακινός πειρατής και κάποια στιγμή μπήκε σε μια εκκλησιά, δεν ξέρω γιατί, μάλλον για να πάρει διάφορα, και εκεί είδε το φως το αληθινό και έγινε Άγιος. Τον σκότωσαν, λέγεται, κάποιος τον πέρασε για θηρίο στο τέλος. Αυτή ήταν η μοίρα του βάρβαρου. Και η δράση του ήταν θεσπρωτεία, ήπειρο, εκεί. Στην Κέρκυρα υπάρχει ένα χωριό που έχει αφιερωμένο ναό στον Όσιο Βάρβαρο. Τον εορτάζουν δηλαδή κανονικά στην Κέρκυρα σήμερα. Η Καθολική Εκκλησία έχει Αγίους που έτσι κάπως τους θες και εσύ. Έχει την Αγία Ιλαρία που είναι προστάτητα των Πασχόντων από πόνο στην πλάτη. Προχθές ήταν ο άλλος από πονοκέφαλο, πριν ήταν ο άλλος από ρευματισμούς. Κάθε μέρα με ένα τάματα ήμασταν. Ευτυχώς που δεν τους έχουμε. Και έχει και τον Άγιο Ισίδωρο τον Εργάτη, προστάτη των μεροκαματιάριτων. Πολύ σημαντικός κι αυτός.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Βίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και με βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και η Ματούλα Ζαμάνη από The Essence Concert με την καλημέρα μας και πάλι. Πρωινό Παρασκευής. Κάτι εμφανίσεις γίνονται τώρα τελευταία. Δεν είναι μόνο η Μετάλλικα. Έρχονται και διάφορα άλλα ζώα, πτηνά, ψάρια. Εκτός από τους λύκους που κατεβαίνουν πολύ συχνά, αφήστε τα αγριογούρνα, εμφανίστησαν και καρχαρίες. Τρεις εμφανίσεις είχαμε. Η μία ήταν εδώ στη Βιωτία, στα άσπρα σπίτια, στα Ριχά. Η άλλη ήταν κάπου, αν θυμάμαι καλά, κάπου στο Ιόνιο. Και εμφανίστηκε και καρχαρία στα Ριχά, στα λουτρά της ωραίας Ελένης, εδώ, ή στην Κορινθία, μετά τον Ισθμό δηλαδή. Και καρχαρίες μπαμπάτσικοι, όχι μικρά τώρα, αλλά είπαν οι ειδικοί ότι μην το φοβάστε, να σας μυρίζει θέλει μόνο. Δεν είναι κάτι, συνηθίζουν και βγαίνουν οι καρχαρίες τέτοια από εκεί στα Ριχά. Εσείς μην τα ενοχλείτε, αφήστε τα, θα σας μυρίσουν, θα φύγουν. Δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Απλά κρατήστε όμως κάποιες αποστάσεις, δεν ξέρεις πώς του δίνει και του καρχαρία. Μπορεί να είναι ήρεμος, μπορεί να έτσι να τον αξιολογούμε, αλλά καμιά φορά καρχαρίας είναι, ξυπνάνε τα ένστικτα. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Και, είναι και έχουμε πολλές γεννήσεις. Πολλά πάρτι σήμερα. Πολλά πάρτι και νομίζω ότι είναι η μέρα των καλλιτεχνών. Γιατί σαν σήμερα έχουν γενέθλια δηλαδή. Η Λία Βύση, η αδερφή της Άννας Βύση, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Ανδρέας Λοβέρδος, όλοι οι καλλιτέχνες μαζί. Έχει κι άλλους. Και ο Μίκη ο Μάους. Και αυτός, τον καλλιτεχνικό κόσμο ανήκει. Κάνει τον ντεμπούτο του δηλαδή σήμερα το 1928. Δεν είμαι φαν του. Εγώ ήμουν με τον Γκούφι πάντα. Αλλά γενικά είναι αυτός ο μικρό νοικοκυρέος, ο Αμερικανός που τα θέλει όλα στην εντέλεια. Παράλληλα όμως έχει και μια ραβονιέρα που δεν την παντρεύεται ποτέ, γιατί είναι η δεύτερη φύση. Πάμε να δώσουμε και θέατρο Πέτρας Γιάννης Χαρούλης.
1: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλης Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσί in Concert.
2: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Στους δρόμους τα προβλήματα είναι κυρίως στον Κηφισό άνοδος και κάθοδος, κυρίως κάθοδος, στο ύψος του Περιστερίου. Στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλλο φτάνει το πρόβλημα, και Αθηνών Κορίνθου κλασικά.

0: Δύο νέα παιδιά, δύο νέες φωνές μαζί, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Εδώ στον Δίες 101,3 αυτό το τραγούδι έχει και μια ιστορία, πολύ ωραία ιστορία και πολύ δυνατή, και έχει και ένα βίντεο όπου και οι δύο και τα δύο παιδιά μας εξηγούν διάφορα και κάνουμε μια κουβέντα, θα τη βρείτε στα social του Δίες 101,3. Βλέπω κι άλλο ένα νησί μετά από τους λείψους που έχουν δημιουργήσει ιστορία και πάει και πολύ καλά ο τουρισμός. Γιατί δεν έχουν ομπρελοξαπλώστρες, οργανωμένες παραλίες κτλ. Μπαίνει κι άλλο ένα νησί, φαίνεται δυνατά σε αυτό το ωραίο παιχνίδι. Μένα μ' αρέσει προσωπικώς να μην γεμίσουν τα πάντα ομπρελοξαπλώστρες και όλα είναι στο βωμό της αναπτύξεως. Ο Δήμος Σύρου Ερμόπολης, η Σύρος, έχει ξεκινήσει να εγκαθιστά εξοπλισμό στις παραλίες του νησιού, δημοτικές ομπρέλες. Εξοπλισμό για αμαία, αποδυτήρια επίσης για αμαία και όχι μόνο. Και είναι ένας από τους δήμους που έχουν επενδύσει συστηματικά στη δωρεάν παροχή σκιάς στις παραλίες. Και είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί κάπου πρέπει να βρει ελεύθερο χώρο και ο άλλος. Και όταν αυτό προωθείται από δήμους, είναι πολύ ωραίο να το προβάλλεις και εσύ. Και ο αντιδήμαρχος καλύτερα τουρισμού και παραλιών του Δήμου, ο κύριος Βουτσίνος, είπε ότι για μας οι παραλίες δεν είναι απλώς σημεία τουριστικής προβολής, είναι δημόσιοι χώροι. Είναι πολύ βασικό αυτό που είπε, είναι δημόσιοι χώροι που πρέπει να είναι καθαροί, λειτουργικοί, προσβάσιμοι, φιλόξενοι για όλους. Και γι' αυτό η δωρεάν χρήση δημοτικών ομπρελών, οι υποδομές για τα άτομα με αναπηρία και τα συστήματα πρόσβασης στη θάλασσα δείχνουν τον προσανατολισμό μας, είπε για τη Σύρο. Μια Σύρος ανοιχτή, ανθρώπινη, φιλόξενη για κάθε κάτοικο και κάθε επισκέπτη. Και νομίζω ότι αυτά τα νησιά είναι και παράδειγμα προς μίμηση, όσο έχουμε βέβαια το περιθώριο και τη δυνατότητα να ξεφεύγουν από τις νόρμες. Πάμε τώρα να ζήσουμε το Big Well Festival. Μπορούμε να το απολαύσουμε παρέα με τη Zenith. Προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Πηγαίνεις σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώνεσαι και παίρνεις το voucher σου. Το προλαβαίνεις τώρα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως.
1: Χάρης Αλεξίου για τον Δίες 101,3.
2: Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις.
3: Δίες 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και βγήκαν και οι καθαρές παραλίες. Οι γαλάζιες σημαίες τίνονται και πάλι. Η Αττική δεν τα πήγε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Θα σας πω σε λίγο. Δεν είναι πολλές οι παραλίες που σηκώνουν γαλάζια σημαία.

0: Ευχαριστώ και την ακροάτρια, την Κατερίνα. Σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος Λαρίσης. Είναι άλλος, φαίνεται. Δεν μπορεί να γιορτάσει μαζί του και ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας υπάρχει στο Ορθόδοξο. Γιορτάζει 24 Απριλίου μαζί με την Ελισάβετ. Έχει καλή παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Η δικιά μας Κατερίνα τώρα μου είπε για τον Κηφισό, γιατί επειδή είναι Παρασκευή, κάπως το πράγμα είναι πιο φορτωμένο. Έχει δύο τροχαία, ένα στην κάθοδο, ένα στην άνοδο. Δεν είναι σοβαρά τροχαία, όμως επιβαρύνουν κατά πολύ την κίνηση, κυρίως στην κάθοδο, όπου το πρόβλημα, το ατύχημα έχει γίνει στην Ιερά Οδό. Το πρόβλημα ξεκινάει σχεδόν από την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας τον Κηφισό, και είναι έντονο το κυκλοφοριακό. Λέγαμε για τις παραλίες. Ποιες παραλίες από την Αττική πήραν τη γαλάζια σημαία? Καλά, ο Αστέρας την έχει μόνιμα, δεν είναι ζήτημα, καταλαβαίνετε. Η Βούλα Α, η Βουλιαγμένη, ο Δήμος Γλυφάδας, η Γλυφάδα, η Γλυφάδα Α, η Γλυφάδα Β, ο Δήμος Μαραθώνος, Μπρεξίζα. Έχουμε τον Δήμος Πάτων Αρτέμιδας Διασταύρωση, Λίμνη, Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογέας, Αυλάκη, Δήμος Λαβριωτική, Σούνιο, Δήμος Αρονικού, Λαγονίση, ένα Grand Beach, Λαγονίση 2, Μεντιταρανέο, έχει τέτοιες παραλίες από εκεί και δεν έχω πάει, Λαγονίση 3, τα Κοχύλια, το Μαύρο Λιθάρι, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αστέρας Βουλιαγμένης, το είπαμε, Δήμος Μεγαραίων επίσης και τα Μέγαρα, η λαϊκή προσέγγιση και η Κινέτα και ο Δήμος Αίγινας και η Αιγιά Μαρίνα. Αυτές είναι που πήραν την γαλάζια σημαία, γιατί πρέπει να έχεις καθαρότητα, τα νερών είναι διάφορα κριτήρια, πρέπει να έχεις οργάνωση, περιβαλλοντικά πρότυπα, έτσι παίρνεις, τη σηκώνεις τη γαλάζια σημαία και την καμαρώνεις. Το ΣΟΕΠ σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα που αξίζουν το δικό του spotlight, από εισιτήρια βίλα της σίνεμας μέχρι και ένα ταξίδι στο Λονδίνο να πάτε και θεατρική παράσταση στο West End. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία ΣΟΕΠ, κρατάς απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις φωτογραφία και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Οπότε στο Coca-Cola App για περισσότερα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Μην ξεχνάτε, έχουμε και θέατρο Βράχων, Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια. Καλεσμένοι του, Νταλάρας, Μπάσης, Ζουγανέλη. Και σας έχουμε τις τελευταίες 5 διπλές για την πρώτη συναυλία, που είναι και sold out, αλλά έχει φροντίσει ο Δίεση να κρατήσει για τους ακροατές του. Είναι στις 8 Ιουνίου η συναυλία. Αν θέλετε να συμμετάσχετε με μήνυμα, με SMS, στο διαγωνισμό, θα το κάνετε ως εξής. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Το mail το ζητάμε, γιατί εκεί θα σταλούν τα εισιτήρια αν κερδίσετε. Οπότε, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και mail, γράψτε δίπλα Κότσιρας και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού λόγω τροχαίων, στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Ιερά Οδό. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη και χειρία που βρίσκεται σε ισχύ Την ίδια ώρα, η δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξάωροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, με τη συνολική ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 264.000 ευρώ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, και δύο ορθοπαιδικοί. Αρές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά διαστήματα πιο πυκνές, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ 2 σε 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, βασικό αυτό. Weekend μπροστά, λίγο άστατο, λίγο βροχερό, αλλά Σαββατοκύριακο. Ο Κηφισός είναι δύσκολος. Είπαμε και προηγουμένως ότι είχαν γίνει 2 τροχαία. Άνοδο, κάθοδο και δυσκολεύει το πράγμα, κυρίως στην κάθοδο μετά την Αττική Οδό. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο. Θεοφίλος Ντουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον 2 σε 101,3 την ώρα που παρακολουθούμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην Κίνα. Ανάμεσα στους Κινέζους και τους Αμερικανούς, που είναι όλο χαμόγελα, και οι Κινέζοι ιδίως έχουν ένα χαμόγελο αυτό που σε σκοτώνει χωρίς να το καταλάβεις, απέναντι στον Τραμπ, όπου ο Τραμπ έκανε και μια πρόποση και ήπια κάτι, ένα άγνωστο υγρό, δεν ξέρω τι του δώσανε να πιει, και πανηγύριζαν οι άλλοι η μάγκα στην Αμερική, ότι να προεδράρα δεν πίνει, και είδατε, για χάρη της πατρίδας, για να την υπηρετήσει, έκανε ότι πίνει. Και είναι φοβερός ηρωισμός και τον αποθεώνουν στην Αμερική που σήκωσε το ποτήρι. Δεν ξέρω, ξέρετε, είναι αυτό που το. Σαν να δοκιμάζει το κρασί. Πλου, και πας λίγο, λες συγγνώμη λίγο και πας και το φτύνεις στην τουαλέτα. Αλλά τουλάχιστον έκανε την προσπάθεια και αποθεώθηκε. Είναι και ο Μάσκ μαζί του. Ξανακάνουν παρέα αυτά τα δυο. Είχε χαλάσει σχέση λίγο με κάτι tweet του Elon Musk, αλλά πήγε και πήρε και το γιο του άλλος και μέσα στα παλάτια εκεί χανόταν το παιδί και κυνηγούσε να βρει τον πατέρα του και το κουβαλούσε έτσι λίγο. Έχω και δουλειές. 14 έχει, πήρε το ένα να διευκολύνει λίγο. Δεν είναι μία σύζυγος, είναι πολλές. Αυτός πιο πολύ κάνει παιδιά για την ευγονική, γιατί θέλει να αποτυπώσει την τελειότητά του. Αυτό. Και είπε επίσης ο Μάσκ, ασχολήθηκε και με εμάς, γιατί μας λατρεύει πάρα πολύ ως αρχαίο παρελθόν, όχι τώρα εμάς προσωπικά. Τα έβαλε με τον Όλαν, επειδή βγήκε το τρέιλερ και έδειξε ότι η Λουπίτα η Νιόγκο θα κάνει την Πινελόπη και την Κλιντεμνίστρα, δύο ρόλους, και είπε είναι δυνατόν τώρα. Φτύνεται στον τάφο του Ομήρου που βάζεται μια μαύρη να κάνει την Πινελόπη, αφού οι Έλληνες είναι κατάξαντι, είναι γνωστό. Είναι η άρια φυλή των Βαλκανίων.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Γενικώς ο Λέον Μάσκ είναι λίγο τον Αρίων. Έχει αυτή την τάση, σηκώνει χέρια του, ξεφεύγουν προς τα πάνω. Δεν είναι για ταξία, έχει τα ηλεκτρικά, έχει δικά του, δεν έχει θέμα. Και κάθε στιγμή το βγάζει αυτό που βγάζει, τέλος πάντων. Τα χρόνια μας πολλά στον Αχίλιο, ποιος άλλος είναι, ο Παχώμιος είναι, ο Βάρβαρος, χρόνια πολλά στους Βάρβαρους.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
1: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. I could stay awake just to hear.

0: Αλλά έπαιξε πολύ Ελλάδα στην Κίνα και εξακολουθεί να παίζει. Θα βγουν και άλλα. Πιστεύω ότι θα μας ξαναδημηθούν και με τον Elon Musk με την Οδύσσια και με τον Donald Trump που του είπε ο Xi Jinping για την παγίδα του Θουκυδίδη και ψαχνότανε. Διότι η παγίδα του Θουκυδίδη είναι γνωστή ανάμεσα στους ιστορικούς, αλλά γενικότερα δεν είναι γνωστή αυτή η περίφημη θεωρία του ο ανερχόμενος με τον μεγάλο κάποια στιγμή θα παίξουν ξύλο. Δεν γίνεται. Όταν ανεβαίνει μια υπερδύναμη και πάει να πάρει τη θέση μιας άλλης υπερδύναμης, κάποια στιγμή θα συμπλακούν για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Το έχουμε δει στο παρελθόν ιστορικά. Συνέβη στον Πελοποννησιακό και από εκεί και η παγίδα του Θουκυδίδη. Για να καταλάβετε τώρα τι έγινε στον Πελοποννησιακό, πόσο κράτησε όλο αυτό η παγίδα του Θουκυδίδη. Έφτασε μέχρι τη δεκαετία του 2000 ο Αβραμόπουλος να το λήξει τον πόλεμο. Ακόμα θα δίναμε ραντεβού στον Ισθμό και θα πλακωνόμαστε οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες. Ευτυχώς που υπήρξε ο Αβραμόπουλος. Γι' αυτό η παγίδα του Θουκυδίδη είναι πολύ σύγχρονη και γι' αυτό την επικαλέστηκε και ο Τσιοπίνγκ. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβουμε πώς η διπλωματία είναι μερικές φορές πολύ ευέλικτη, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πήγε και αυτό στο Πεκίνο. Έλα όμως που οι Κινέζοι τον είχαν στις κυρώσεις για κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει για Χονγκ Κονγκ, για Ιουγούρους, πώς λέγονται αυτοί οι τουρκικής καταγωγής Κινέζοι που καταπιέζονται, και του είχαν κυρώσει ότι δεν μπαίνεις εδώ, δεν έρχεσαι. Έπρεπε όμως να έρθει τώρα, κάπως να γίνει. Και το αλλάξαν το επώνυμο πολύ ωραία. Το κάναν καλλιτεχνικό. Μάρκο Λου. Ως Μάρκο Λου μπήκε στην Κίνα και έτσι γυρνάει όταν το φωνάζουν.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Γιατί όλα γίνονται αρκεί να προκύψει ανάγκη και να θέλεις, να επιθυμείς. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Είναι το πολύ γρήγορο ίντερνετ μόνο με το δίκτυο κινητής. Χωρίς οπτική είναι. Nova.gr για περισσότερα. Έχει και χάρτη επάρκειας.

0: Και δεν είναι ότι μας θυμούνται μόνο οι Κινέζοι, ότι θυμούνται εμάς οι Κινέζοι μέσα στα μεγάλα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μας θυμόμαστε και εμείς τους Κινέζους, αλλά σε topic trend. Γιατί ο Καραμαλής, ο Κώστας ο Καραμαλής, που ήταν στην Ξάνθη και μίλησε στο συνέδριο των καπνοπαραγωγών, παρακαλώ, γιατί κάτι έχει αναλάβει η Κινεσίο, δεν ξέρω, στην Ξάνθη, προσέξτε, μέσα στον Εύρο, εκεί που υπάρχει και η βάση της Αλεξανδρούπολης, πήγε και μίλησε και φώναξε τον Κινέζο τον πρέσβη. Και του είπε, έλα εδώ να σε αποθεώσω. Και τον αποθέωσε πραγματικά και έστειλε και μηνύματα, πέρασαν στα ψηλά. Δεν είναι αυτό του Σαμαρά που είναι πάρτα. Είναι λίγο, έχει κινέζικη λογική και αυτός από κάτω, το περνάει από κάτω. Και είπε ότι εμείς ακολουθούσαμε πολυδιάστατη πολιτική στην εξωτερική μας πολιτική, η δική μας κυβέρνηση. Και είπε επίσης ότι η διεθνή συγκυρία δεν είναι ουδέτερη. Αντίθετα, στο ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό, η κυβέρνηση δέχεται επικρίση για μονόπλευρη προσκόλληση στο άρμα των ΗΠΑ. Αυτό ήθελε να πει ο Καραμαλής, δηλαδή απ' έξω απ' έξω, και αποθέωσε και τον πρέσβη και του είπε, κοίταξτε, ελάτε. Και στην Κίμπερλι είχε μηνύματα που έλεγε ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό το στάτους στο λιμάνι του Πειραιά. Είπε ο Καραμαλής λοιπόν ότι όταν ήρθαν οι Κινέζοι δεν υπήρχε κανένας άλλος, κανένας δεν ήθελε να επενδύσει. Ήρθαν οι άνθρωποι, έχουν ρίξει, είπε, 600 εκατομμύρια στο λιμάνι του Πειραιά, το έχουν κάνει πέμπτο στην Ευρώπη, έχουν δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και αποθέωσε ξανά τον Κινέζο και τις λογικές της Κίνας και επίσης την αδυναμία που μας έδειξε η Κίνα κάποια στιγμή στα δύσκολα. Και είπε ότι έχουμε κοινά συμφέροντα και είπε στους Κινέζους, ελάτε εδώ, στην Ξάνθη, στα καπνά, επενδύστε. Εδώ, εγώ είμαι ανοιχτός, ό,τι θέλετε κάνετε εδώ, είναι δικό μας εδώ πέρα, το δουλεύουμε εμείς. Οπότε, έχει μια, πώς το λένε, δεν συνάδει με τη γραμμή τη γενική. Αν και γύρισε τώρα, για να καταλάβετε, τώρα έχουμε τους Ουκρανούς απέναντι. Μετά τον ντρόν βρήκαμε ευκαιρία, γιατί θέλουμε να τους απομακρύνουμε λίγο, να τους κάνουμε ξεπαραίου. Μέχρι και ο Γεωργιάδης είπε, δεν τα έχουμε με τη Ρωσία. Εμείς με τη Ρωσία είμαστε. Απλά με την εισβολή είχαμε θέμα, όχι με το ρωσικό λαό, μέχρι αυτό το σημείο.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και ένα ευχάριστο σοκ. Βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις και πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα που το λες και γεμίζει το στόμα σου και το ευχαριστιέσαι κιόλας. Να πάρετε και τους δύο να δοκιμάσετε και τους δύο θα κρατήσετε, γιατί συνδυάζουν υπέροχα τη γεύση του ελληνικού με το άρωμα της βανίλιας και του φουντουκιού με σοκολάτα. Για πρωινά απογεύματα.

0: Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Βίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτζο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στις Πανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
9: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Εδώ Δίεση 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι, είπαμε σήμερα είναι του Παχώμιου, είναι του Αχίλιου, της Λαρίσης δηλαδή, είναι Μητροπολίτης ο Ήτο. Ο Αχίλιος και ορτάζει σήμερα η Λάρισα, τα έχει κλειστά όλα. Και ο Βάρβαρος, ο οποίος Ήτο Σαρακινός, που αλλαξοποίησε, έγινε χριστιανός και δοξάστηκε. Και έχει και κλεισάκι στην Κέρκυρα, κάπως ένα χωριό που λέγεται Ποταμός, και σήμερα θα έχει λειτουργία. Δεν έχουμε άλλους, αυτοί εορτάζουν σήμερα, αν τους βρείτε, και χρόνια τους πολλά. Η Καθολική Εκκλησία έχει έτσι Αγίους που είναι χρηστικοί πολύ, γιατί είναι η Ιλαρία, προστάτητα των Πασχόντων από πόνο στην πλάτη. Ποιος δεν έχει, να τα τάματα στην Ιλαρία. Έχει και την Αγία Ντίφνα, η οποία ήταν Ιρλανδή πριγκίπισσα, προστάτητα των υπνοβατών, των δαιμονισμένων, των πριγκιπισών, εντάξει, εκεί είναι μέσα στη δουλειά της, είναι, ξέρει, των ψυχιάτρων και της οικογενειακής ευτυχίας, γιατί σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα της οικογένειας, πρέπει να ξέρετε, έτσι όπως την έχουμε φτιάξει και λατρεύεται και βλέπουμε και τα αποτελέσματα σε πολλές από αυτές τις οικογένειες και πώς δημιουργούνται και πώς σφίγγουν οι σχέσεις και πώς απομονώνονται από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο ή τι έχουν μέσα πίσω από τα κλειστά παράθυρα. Δεν είναι καλά τα πράγματα, το βλέπουμε καθημερινά. Υπάρχει και η Αγία Διονυσία, προστατεύει τα θύματα από τροχαία ατυχήματα. Αυτά σύμφωνα με το καθολικό. Γιατί εμάς είπαμε ποιους έχει και ποιους δοξάζουμε σήμερα. Πίσω στον χρόνο, σαν σήμερα. Καλά, έχει γενέθλιο ο Μίκιο Μάους, μεγάλωσε το 28 και αυτό. Αλλά εξακολουθεί να μεγαλουργεί με διάφορους τρόπους και στην εποχή των. Πώς λέγονται αυτά τα Ιαπωνέζικα. Μαγκά. Κάπως τα λένε. Πώς? Άνιμε. Ναι, και στην εποχή των άνιμε τα κλασικά παραμένουν. Και ο Βασίλης Κικίλιας μαζί με τον Μίκη Μάους, και αυτός γεννήθηκε σήμερα, χρόνια του πολλά, ο υπουργός.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Μεγαλούργηση με θερμοκρασίες άνω των 40. Κάπου στους 44 βαθμούς, κάπου εκεί ήταν η μέση θερμοκρασία αυτών των πόλεων. Το αποδίδουν λοιπόν στο Ελληνίνιο και θεωρούν ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι θερμόμετρος κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η έννοια του θερμού καλοκαιριού. Αλλά έχει και άλλους κινδύνους, είναι δικό μας θερμό καλοκαίρι αυτό, γιατί το κάνει θέμα πρώτο σήμερα η Καθημερινή, ότι περιμένουμε ένα θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Γιατί η Άγκυρα επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας ότι ετοιμάζει αυτό το νόμο που τα κάνει όλα δικά της. Αυτές τις γκρίζες ζώνες δηλαδή, λέει, είναι δικά μας, είναι η γαλάζια μας πατρίδα και. Κάντε ό,τι νομίζετε εσείς. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς είναι το ζήτημα, γιατί επειδή ακριβώς επιβεβαιώθηκε αυτό το σενάριο που κυκλοφορούσε, ότι ο νόμος θα έρθει τώρα, μετά από μέρες, ούτε καν μήνες, θα πρέπει να δούμε και τις αντιδράσεις τις δικές μας. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι δεν ανησυχεί, έχουμε τρόπους αντίδρασης και δεν σημαίνει τίποτα, είναι για το εσωτερικό, για εσωτερική κατανάλωση, αλλά όπως να είναι, κάτι σημαίνει αυτό. Το επόμενο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι μια επέκταση στα 12 μίλια, την οποία όμως η Τουρκία θεωρεί ως αιτία πολέμου. Από παλιά, επί Τσιλέρ. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό το καλοκαίρι και από αυτή την άποψη. Τώρα κάναμε και μια άσκηση καταιγίδα, ονομαζόταν, και μάλιστα λέγεται ότι ένα. Όχι, λέγεται, έγινε. Προσπάθησαν να παρενοχλήσουν οι Τούρκοι το καλώδιο και πήγε μια δικιά μας η Αδρίας, η φρεγάτα και έδωσε σήμα στους Τούρκους. Και από ό,τι λέγεται και γράφεται, συνεχίζουμε κανονικά την πόντιση του καλωδίου, γιατί έστειλαν και αυτοί μια πυραβλάκατο για να πει είστε στα δικά μας. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί και στην καταιγίδα έγινε το εξής τώρα. Θα σας πω σε λίγο, γιατί έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Με κάτι δείχτηκε και ένα υποβρύχιο. Κάπως μπλέχτηκαν. Όταν ακούτε.

0: σου εδώ.
1: Προς το παρόν όμως, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορες ταχύτητες, μεγάλες ταχύτητες, χωρίς οπτική, είναι μόνο με το δίκτυο κινητής. Αν μπείτε στο nova.gr, θα δείτε περισσότερο, θα δείτε όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες, θα δείτε και ένα χάρτη επάρκειας. Αν καλύπτεστε.

0: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Η είδηση για το υποβρύχιο και την Τράτα, θα μου πεις πώς συνδέονται. Λέει ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης κάτι γης τώρα είναι σε εξέλιξη. Ένα υποβρύχιο δικό μας μπλέχτηκε στα δίχτυα Τράτας. Δεν ξέρω πώς το απεμπλάκει, αλλά δεν διαψεύεται. Λένε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά δεν διαψεύεται ότι το υποβρύχιο μπλέχτηκε στην Τράτα. Στα δίχτυα πήγε και αυτή έριξε πάνω από τον Παπα-Νικολή. Αλλά συνέβη. Και λένε του Υπουργείου ότι δεν θα μπορούσε να. Δεν είναι απίθανο γιατί είναι στα σενάρια. Δηλαδή, κάνουμε άσκηση σε πραγματικές συνθήκες, ρεαλιστικές. Οπότε πρέπει να υπήρχε και σενάριο Τράτα 1. Προσοχή. Και υλοποιήθηκε.

0: Θάλασσα, λέγαμε και του καρχαρίε. Τρει καρχαρίε ανεφανίστηκαν, αλλά είπαν ισχύ. Οι ειδικοί μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Μια βόλτα στα ρηχά κάνουν, θα ξαναφύγουν στα βαθιά. Δεν είναι το σπίτι του εδώ, είναι πιο μέσα. Τρει καρχαρίε, γαλάζιοι, μη γαλάζιοι, δεν ξέρω τι ήδη είναι. Υπάρχουν στι ελληνικέ θάλασσε, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Αλλά δεν είναι μόνο οι καρχαρίε. Οι καρχαρίε είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Τα ντρόν δεν είναι φυσικό φαινόμενο και τώρα ζητάμε εξηγήσει από την Ουκρανία πώ ευρέθη τον ντρόν και πανικρονή. Συγγνώμη, εμεί το είχαμε κάτω στην Αφρική και σκόθηκε και έφυγε μόνο του και ανέβηκε πάνω στα Ιόνια. Κάτι χάλασε, το σόναρ, τα ραντάρ, οι μπαταρίες, παίρνουν πρωτοβουλίες και τα ντρόν και βρέθηκε πάνω, μέσα σε σπηλιά. Υποτίθεται, δεν ξέρω, βάλτε το εισαγωγικά, μέσα σε σπηλιά. Και τώρα ζητάμε εξηγήσεις, ενώ στην αρχή το βλέπαμε έτσι πολύ θετικά. Λέγαμε, να, θα πάρουμε τεχνογνωσία, ωραία μας ήρθε το ντρόν, φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά. Αλλά φαίνεται ότι η σχέση περνάει κρίση με τους Ουκρανούς πλέον και με τον Ζελένσκι προσωπικά, γιατί περιμένουμε τις εξηγήσεις των Ουκρανών και θέλουμε να είναι και πιστικές. Το είπαν και οι υπουργοί, το είπαν όλοι πλέον, ότι κάτι δεν πάει καλά με όλη αυτή την ιστορία. Με τον ντρόν. Στη Λετωνία παραιτήθηκε πρωθυπουργός γιατί πέρασε ένα ντρόν υπτάμενο αυτή τη φορά. Πέρασε στην επικράτεια της χώρας και ήταν συνασπισμός κυβερνητικός. Η αριστερή πλευρά που στήριζε την κεντροδεξιά κυβέρνηση απεμακρύνθη και αναγκάστηκε να παραιτηθεί και η πρωθυπουργός της Λετωνίας, παρακαλώ. Εδώ μαζί μας, όχι μαζί μας, μαζί σας, μαζί με όλους είναι και κάτι ωραίο που μας ήρθε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντουκιού με σοκολάτα, που είναι ό,τι πρέπει για κάθε στιγμή της ημέρας, θα πω και για τα Σαββατοκύριακα. Γιατί και κρατάνε τη γεύση του ελληνικού καφέ και οι δύο, πώς να το πω τώρα, οι γεύσεις, και η βανίλια και το φουντούκι με σοκολάτα, και κρατάνε και το άρωμα. Είναι σε απόλυτη ισορροπία και τα δύο. Και έτσι πίνετε πρωινά, απογεύματα, μεσημέρι, όποτε θέλετε εσείς, όποτε νομίζετε, ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Να προχωρήσουμε σε τιμωρία της Ουκρανίας, γιατί μπορούσε να μας ανατινάξει όλους, μας βάλει σε μεγάλες περιπέτειες. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ας ξεκινήσουμε από την Eurovision, γράφει σήμερα ο Ανδρέας Πετρουλάκης. 0 στην Ουκρανία και βλέπουμε τα υπόλοιπα.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσίκι.

φαίνεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Ναι, έλα, Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
5: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε,
5: είπε μπαμά.
2: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
2: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
12: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη κεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Την ίδια ώρα, τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς, φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από ταράτσα εξάωροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Μια γυναίκα βρετανικής υπηκότητας έχασε τη ζωή της σε τουριστική βίλα στην περιοχή του Μαραθιά Ζακύνθου. Η άτυχη τουρίστρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του καταλύματος όπου διέμενε. Απολογούνται σήμερα οι υποπτήρες δράστες της ληστείας στην Κάτω τη Θωρέα. Σε βάρος των 8, 6 ανδρών και 2 γυναικών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημεληματικές πράξεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά διαστήματα πιο πυκνές, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με Γιάννη Κότσιρα ξεκινήσαμε. Μην ξεχνάτε ότι σας έχουμε και προσκλήσεις για τη συναυλία του, την πρώτη που είναι και sold out, στις 8 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Και θα είναι μαζί του για τα 30 χρόνια του ο Γιώργος Δαλάρας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για τις προσκλήσεις, θα το κάνετε ως εξής με τον γνωστό τρόπο, με SMS. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά από τις 9. Πρωινό Παρασκευής. Κάπως κυκλοφοριακά έντονο σήμερα για Παρασκευή. Η παραλιακή από Φλίσβο μέχρι Πειραιά είναι πυγμένη, όπως και η άνοδος του Κηφισού από την Καβάλας μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Νέα Ιωνία μέχρι και Τεκτέλ περίπου Αθηνών Κορίνθου, η Αττική Οδός κυρίως από Αγία Παρασκευή προς Βρυλίσια, η Σιγρού προς την Αθήνα και γύρω από το κέντρο των Αθηνών και τη Βουλή στους δρόμους Βασιλής Σοφίας κτλ. Και εκεί έχουμε προβλήματα. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, το φίλος του Μάνη στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
0: Το μετέω.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και η Nova μαζί μας με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορη κινητή με το δίκτυο της κινητής. Γρήγορο ίντερνετ, πολύ γρήγορο, μέχρι 300 Mbps. Δεν χρειάζεται οπτική. Αυτό σημαίνει ότι αρκεί να έχετε πάρκια στην περιοχή σας. Αυτό θα το δείτε μέσα από το site της Nova, στο nova.gr. Θα δείτε και όρους και λεπτομέρειες και προϋποθέσεις.

Πάντως βλέπεις ότι θα γίνουμε δεύτεροι σε χρέος στην Ευρώπη και αυτό πανηγυρίζεται δε όντως και από την κυβέρνηση, ότι πάβουμε να είμαστε πιο χρεωμένοι της Ευρώπης από το τέλος του έτους, να περιμένουμε λίγο να το δούμε, αλλά βλέπεις ότι αυτό δεν βγαίνει προς τα κάτω. Ναι, είσαι ευχαριστημένος, αλλά έχεις αυτό το χαμόγελο της νοταρά στη Χαρτοπέχτρα, που ήταν λίγο, δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένη από τη ζωή της κυρίως και από τον τρόπο με τον οποίο τις φερώσανται. Κάπως έτσι είμαστε, γιατί βγήκαν και καινούργια στοιχεία από την Eurostat. Η δική μας τα δίνει, αλλά οι Ευρωπαίοι τα επικοινωνούν καλύτερα. Είμαστε δεύτεροι σε κίνδυνο φτώχειας και σε φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω μας είναι, από πάνω μας είναι μόνο η Βουλγαρία και από κάτω μας είναι μόνο η Ρουμανία. Τρίτη Ρουμανία. Μάλλον πρώτη Ρουμανία, δεύτερη εμείς, τρίτη Βουλγάρη. Οι Βούλγαροι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, αλλά είμαστε δεύτεροι. Το θέμα είναι ότι οι Βαλκάνοι θα μας περάσουν, οι Βαλκάνοι αδελφοί, γιατί αυτοί πηγαίνουν προς τα πάνω, εμείς δείχνουμε μια στασιμότητα στη διαμόρφωση του εθνικού προϊόντος ως προς το πώς περνάει στον κόσμο κάτω, στο κοινό. Καταγράφουμε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, και προσέξτε ποιοι είναι στον αντίποδα. Είναι η Τσεχία στα μικρότερα ποσοστά φτώχειας, είναι η Πολωνία και είναι και η Σλοβενία, πρώην ανατολικές χώρες που τα κατάφεραν, μπήκαν στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωσαν τη φτώχεια και τώρα τους βλέπουμε από μακριά εμείς. Θα δούμε τι θα γίνει, έχουμε τα θέματά μας και τι βλέπεις ακόμα και αυτή η ανάπτυξη και αυτή η μείωση του χρέους βασίζεται σε υπερβολικούς φόρους, το λένε πάλι οι Ευρωπαίοι. Και αναλύσεις. Πληρώσαμε το 2025 περίπου 4 με 4.500 ευρώ ένα εργαζόμενο περισσότερους φόρους. 4 με 4.500. Και αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα το 2021 με 2025 κατά 40 με 45%, αλλά οι μισθοί 15 με 20. Όταν ακούτε...

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και οι ειδικοί οικονομολόγοι και λοιποί λένε ότι δεν είναι ότι πατάξαμε τη φοροδιαφυγή, ένα κομμάτι είναι από εκεί, αλλά το μεγάλο κομμάτι είναι από φόρους, όπως ας πούμε στα καύσιμα τώρα με την ακρίβεια που δεν πέφτει ο φόρος κατανάλωσης, που έχει περισσότερα έσοδα το κράτος, αλλά εμείς έχουμε λιγότερα λεφτά στην τσέπη.

0: Καλά, δεν είναι μόνο οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που προκύπτουν και ανακύπτουν συνεχώς και δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς, είναι και οι καθημερινοί κίνδυνοι, προβλέψιμοι, αλλά μη αντιμετωπίσιμοι τελικά. Σήμερα η Καθημερινή έχει ολόκληρη σελίδα, αφιέρωμα, και είναι και μεγάλο σχήμα η Καθημερινή, δεν είναι αυτά τα ταμπλόιντ, για τις κατσαρίδες. Και το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει στον τίτλο, το ρεπορτάζ είναι της Στασούλας Επτακύλη, είναι ανίκητες τελικά οι κατσαρίδες? Και δεν ξέρουν και οι ίδιοι οι επιστήμονες και οι γνώστες να δώσουν μια απάντηση. Γιατί μιλάνε εντομολόγοι, μας προετοιμάζουν για την επέλασή τους, γιατί και φέτος ήταν εδώ. Είναι καλοκαιρινοί κυρίως επισκέπτες, αλλά λένε ότι δεν είναι μόνο τα βρώμικα σπίτια, δεν είναι μόνο ότι έχεις βρώμικο το σπίτι σου και έρχεται η κατσαρίδα. Και στα καθαρά πάνε, δεν έχουν θέμα, δεν έχουν τέτοια ζητήματα οι κατσαρίδες. Και επίσης μεταφέρουν και παθογόνους μικροοργανισμούς. Γιατί ξέρετε που βγαίνουν τώρα, μην τα λέμε και σηκώνει τη τρίχα. Είναι ζήτημα σε ένα σπίτι να. Είναι μόνο από κατσαρίδες ακούγονται πια φωνές μέσα στα σπίτια. Και ανεβαίνουν σε καρέκλες κόσμος και ούτε για γλέντι ούτε για τίποτα. Η κατσαρίδα μας ξεσηκώνει μόνο. Θα έρθουν και φέτος. Ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι αντιμετωπίσιμη η κατσαρίδα. Αντιμετωπίζεται μόνο με τους γνωστούς τρόπους που έχουμε μέχρι τώρα, δεν την εξαλείφουμε κιόλας. Αλλά τις φοβόμαστε γιατί ζουν σε υπονόμους και τρέφονται με ακαθαρσίες και τις έχουμε ταυτίσει με κίνδυνο για την υγεία μας. Και επίσης, κατά τους ειδικούς, ο ανθρώπινος εγκέφαλος φοβάται οτιδήποτε κινείται γρήγορα και δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα οπτικά. Οι κατσαρίδες είναι μέτρη της γρηγοράδας, του ξαφνιάσματος, είναι κομάντο. Το τελευταίο δεν το ξέρω, τώρα το μαθαίνω, να το έχω υπόψη μου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας, ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στις Πανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
8: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ, Δίες 101,3, καλημερίζουμε και πάλι. Κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά όχι καλά. Στους δρόμους, η κάθοδος του Κυφισιού έχει ακόμη προβλήματα από ψηλά, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι χαμηλά, μέχρι το Τεκτέλ περίπου, και η άνοδος πριν την Αχαρνών και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι. Αυτά κυρίως, έχει και άλλα μικρότερα. Λέγαμε πριν για τις κατσαρίδες που τρομάζουμε και ανεβαίνουμε σε καρέκλες και τραπέζια. Και δεν πρέπει, γιατί ζούμε σε ευνοϊκή εποχή για την πανίδα που βρίσκεται γύρω μας. Βρήκανε στην Ινδονησία έναν δεινόσαυρο, τον Αγκατιτάν. Έχει και όνομα, δεν το άφησαν αβάπτιστο, δεν είναι ζωντανό. Το ζώο 27 τόνοι και 27 μέτρα μήκος κεφάλι ουρά. Ήταν όσο 8 ασιατικοί ελέφαντες, που είναι και μπαμπάτσικοι. Θέλω να πω, σε καλή εποχή είμαστε, γιατί που να πας στα πιο παλιά. Δεν το κάνεις πέτα αυτό, αλλά όσο να είναι. Καταλαβαίνεις πόσο άγρια ήταν η φύση στο παρελθόν. Τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ένα λύκο στην Πάρνηθα και ένα καρχαρία στα λουτρά της ωραίας Ελένης που βγήκε στα ρηχά και τρομάζουμε. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. Έγραψε την ιστορία του, το ονομάζα και τυχερό καράβι. Πήγε καλά αυτό δηλαδή. Ήταν μετά την ταπεινωτική ήττα του 1897 που ψάχναμε εξοπλισμούς και πήγαμε στην Ιταλία, το φτιάξανε. Ήταν παραγγελιά για άλλους και το διεκδικήσαν και οι Τούρκοι και εμείς, οι Οθωμανοί δηλαδή. Το πήραμε εμείς και έκανε δουλίτσα, μπορείς να πεις, τώρα είναι μουσείο. Επίσης, σαν σήμερα, το 1773 γεννιέται ένας πρίγκιπς, δεν μας αρέσει καθόλου αυτός. Ο πρίγκιπς ήταν ο Clemens von Metternich, ο οποίος ήταν πώς λεγόταν αυτή η ιστορία, η Ιερά Συμμαχία, ναι, η Ιερά Συμμαχία που δεν ήθελε και την ανεξαρτησία μας. Και περιμένεις ότι θα έχει πει τίποτα σοφό ο Metternich και έχει πει το εξής: ο άνδρας πριν βγει έξω σκέπτεται πώς πρέπει να συμπεριφερθώ και η γυναίκα τι θα έπρεπε να φορέσω. Άλλα ντάλα.
1: Δίεση. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
1: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Μένω εκτός, θύμα μόνο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Και δούμε και σιγολιώνω.
2: Θέλω να σε δω.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Μαζί μας είναι και η Nova, με το Nova 5G Home Internet, γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, να μόνο με το δίκτυο της κινητής μέχρι 300 Mbps. Nova.gr, να δείτε περισσότερα, να δείτε λεπτομέρειες, να δείτε και χάρτη επάρκειας, αν σας καλύπτει δηλαδή.

0: Καινούριο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, στο γνωστό ύφος του Πορτοκάλογλου, ο οποίος μαζί με την Πρωτοψάλτη έχουν κοινές εμφανίσεις, θα είναι εκεί και ο Δίες. Δίνουμε προσκλήσεις, όχι τώρα, αλλά γενικώς δίνουμε. Τώρα σας έχουμε Γιάννη Χαρούλη στο Θέατρο Πέτρας, έχουμε 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίες, κενό ονόματα, επώνυμο και το mail σας. Χαρούλη, θα γράψετε δίπλα και αποστολή στο 54301. Έγινε ένα συνέδριο της Ψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας με θέματα παιδιά, την ψυχολογία των παιδιών, τις οθόνες, τα νέα δεδομένα, και έβγαλαν πραγματικά, υπόθηκαν ωραία, μάλλον σημαντικά πράγματα, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει με τα παιδιά. Πόσα τραγικά περιστατικά έρχονται το ένα μετά το άλλο. Είναι βέβαια πολύ παραγωγικό, αλλά πρέπει να φροντίσει από όλες τις πλευρές να τα θωρακίσεις. Και ο διακεκριμένος παιδοψυχίατρος Γιώργ Φέγκερτ σκιαγραφεί τις προκλήσεις για τις οικογένειες στον ψηφιοποιημένο κόσμο και λέει ότι οι οθόνες φέρνουν μια νέα μορφή τραύματος και ότι τα παιδιά δεν πρέπει να είναι συνέχεια μπροστά σε οθόνες και να είναι ακάλυπτα και να είναι μόνα τους στην ουσία μπροστά σε έναν άγνωστο κόσμο. Έχει πολλά που μπορούν να τα επηρεάσουν αρνητικά και να τους δημιουργήσουν τραύμα, και οι γονείς, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ότι οι γονείς είναι συνέχεια δίπλα τους, ακόμη και αν έχουν κάνει κάποια νοησία, αν έχουν αποτύχει, να ξέρουν ότι αγαπιούνται και γίνονται αποδεκτά ανεφόρων και ότι πάντα μπορεί να βρεθεί μια λύση. Και η κυρία Χριστίνα Χατζηδημητρίου, που είναι κλινική ψυχολόγος και καθηγήτρια στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια, λέει ότι δεδομένα μεγάλης έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι πέραν της πρώτης ώρας ημερήσιας χρήσης των οθονών, κάθε επιπλέον ώρα μπροστά στις οθόνες συνδεόταν με μειωμένη περιέργεια και μειωμένη ικανότητα αυτοελέγχου και αυξημένα επίπεδα διάσπασης της προσοχής. Μεταξύ άλλων, οι οθόνες είναι τραύμα και οι αλγόριθμοι το επιτείνουν.
1: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Και σύλλεψες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και ιδιαίτερη προσοχή, ηλικιωμένη κυρίως, γιατί έχει νέες παγίδες, νέες εκδοχές αυτών των παγίδων που έρχονται και σου παίρνουν το χρήμα. Τώρα το καινούριο must μεταξύ των διαφόρων ειδικών στον τομέα, τους γνωρίζουμε περίπου, είναι να παίρνουν τηλέφωνο και να απειλούν, να λένε ότι τώρα θα έρθουμε να σου σκοτώσουμε. Σε ηλικιωμένους ανθρώπους που είναι μόνοι τους, που καταλαβαίνετε πως τρομάζουν ξαφνικά να δεχτούν ένα τηλέφωνο τέτοιο, και μετά τους παίρνει δίωξη, υποτίθεται. Και τους λέει, σας πήραν και σας απειλήσανε. Εδώ, εμείς θα σας σώσουμε. Ολόκληρο σενάριο για σύριαλ, για να κλέψουν τους ανθρώπους τρομοκρατώντας τους, και αυτό έχει γίνει αρκετές φορές και θα εξακολουθήσει να γίνεται μάλλον. Και είναι ευαίσθητοι, ευάλωτοι άνθρωποι. Δεν είναι σαν την Τζόαν την Κόλλινς, γιατί βλέπω την Τζόαν την Κόλλινς στα 92, είπε: εγώ ακόμα κάνω σπαγκάτο. Και τη ζήλεψα πάρα πολύ και λέω: εντάξει, άμα είσαι έτσι στα 92 και κάνεις και σπαγκάτο, που δεν μπορούμε να κάνουμε, να σκύψουμε λίγο, να πάρουμε κάτι, μένουμε εκεί. Είσαι μια χαρά. Δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Λέει: είναι μία η Αλέξης της δυναστείας. Δεύτερη δεν υπάρχει. Εδώ μαζί μας και τα 20. Να, και αυτό είναι δύσκολο άμα περάσει μια ηλικία, αλλά γίνεται πιο εύκολο με τα 20. Τα 20 φροντίζουν το σπίτι όπως εσύ την οικογένειά σου. Είναι απορρυπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα. Μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά, έχει και υγραπιάτων. Επίσης με υπέροχα αρώματα αμυγδάλου και χλαδιού. Είναι φυτικής προέλευσης. Είναι απαλότητα που αισθάνεσαι. Είναι καθαριότητα που εμπιστεύεσαι. Είναι τα 20. Φροντίδα με φυσικό τρόπο.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Άντε να σας αφήσουμε, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου στις 10 και αμέσως μετά έρχεται η Εφηγαλώνη. Αλλά θα σας αφήσουμε με δώρο, να μην σας αφήσουμε έτσι. Έχουμε Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων, 30 χρόνια. Η πρώτη βραδιά που είναι sold out, αλλά έχει φροντίσει ο Δίεση. Νταλάρας, Μπάσης, Ζουγανέλη θα συνοδεύσουν. Τελευταίες 5 διπλές. Δίεση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το mail σας. Κότσιρα, θα γράψετε δίπλα. Αποστολή στο 54301. Γεια σας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22 και 23 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ίδια.

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Την ίδια ώρα, τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς, φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απολογούνται σήμερα οι ύποπτοι ως δράστες της ληστείας στην Κάτω τη Θωρέα σε βάρος των 8, 6 ανδρών και 2 γυναικών. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμυληματικές πράξεις. Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια της επικράτειας σήμερα, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπονται σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είμαι η Μελίνα Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Μοναδική καλλιτέχνη, η Πάτι Σμιθ, την ακούτε εδώ στον Δίης 101,3 και είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που ακούς και πάρα πολύ δυνατά. Μαζί με την καλημέρα μας, αυτή την Παρασκευή, 15 του Μάη, με δύσκολες ειδήσεις γύρω μας. Έτσι, γραπωνόμαστε λίγο από τα τραγούδια, γιατί αν μη τι άλλο, έχουν έναν τρόπο να μας δίνουν δύναμη. Ο Πάνος Ιγνατιάδης εφηγαλώνει εδώ, τα δυο μας είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. www.dies.gr και συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά. Κρατήστε και το τηλέφωνό μας, είναι το 211 189 10-13.

0: Είναι το τραγούδι με το οποίο ταυτιζόμαστε περισσότεροι και περισσότερες για κάθε δυσκολία που χρειάστηκε να διαχειριστούμε και το πείσμα μας να σηκωνόμαστε πάλι στα πόδια μας, να προχωράμε με την ευχή πως όλα είναι μπροστά. Και είναι. Και έχει και απ' όλα η ζωή. Έχει και χαρές, έχει και δυσκολίες, έχει και μεγάλες αποφάσεις. Το ζητούμενο είναι να φέρνουμε στον κόσμο παιδιά, προσέξτε, να φέρνουμε νέες γενιές και να τους δίνουμε όλα τα εφόδια για να γίνουν δυνατές προσωπικότητες, ώστε να διαχειρίζονται και τα καλύτερα και τα χειρότερα. Και όσες δεν ξέρουν πώς να το κάνουν, αναφέρουμε σε γονείς, μας λείπει και μία σχολή γονέων, με ειδικούς να κατευθύνουν. Το κράτος ακούει, δεν ξέρω, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Αυτό έχω να σχολιάσω. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα, σας έχουμε προσκλήσεις για το Θέατρο Βράχων και για την πολύ ωραία συνάντηση της Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλουλου. Δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας και αυτό το τέριασμα, αυτή η ένωση των τραγουδιών της, νομίζω πως έχει τρομερό ενδιαφέρον. Δευτέρα λοιπόν, 15 Ιουνίου, είναι η βραδιά τους. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό. Πρωτοψάλτη Πορτοκάλογλου, το ονοματεπώνυμό σας. Απαραίτητος email, μη δώσει και τα μηνύματα. Θέλουμε και email. Στείλτε το μήνυμά σας στο 54301.
1: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
3: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όλες προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
10: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
14: Δεν ξέρω.
13: Γιατί τραγουδάς?
14: Δεν το ελέγχω.
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
16: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να τα στον Νίκος Πορτοκάλωγλου, είπαμε μαζί με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, ενώνουν δυνάμεις και θα βρεθούν στο Θέατρο Βράχων Δευτέρα 15 Ιουνίου. Τις συμμετοχές σας εδώ συγκεντρώνουμε. Δίεση και ενώ Πρωτοψάλτη Πορτοκάλωγλου, ονοματεπώνυμο, email, μην το ξεχάσετε, προωθείτε το μήνυμα στο 54301. Έχουμε εντωμεταξύ τρομερές εξελίξεις. Στη Λετωνία παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός με αφορμή ουκρανικό ντρόν που μπήκε στο έδαφος της χώρας και λόγω των εξελίξεων πυροδότησε η αποπομπή του Υπουργού Άμυνας, γι' αυτό παραιτήθηκε. Και εδώ να θυμίσω ότι ήταν Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, και με γελάκι ο Υπουργός Άμυνας έλεγε ότι το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε σε διεθνή ύδατα. Τώρα μιλάμε λίγο έξω από τη Λευκάδα, έτσι. Γράφτηκε παντού τέλος πάντων και γίναμε και viral. Εντάξει, μετά σοβαρεύτηκε. Έτσι πάνε αυτά. Με 100 κιλά εκρηκτικά πρέπει και να σοβαρευτείς, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, για να πούμε κάτι σοβαρό. Ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά και ο πιο ιάσιμος εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Να ξέρετε ότι ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις όλη την Ελλάδα. Σημειώστε λοιπόν στη ημερολόγιό σας και επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο στην πλατεία Συντάγματος Σάββατο 16 Μαΐου και εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα, με το καλό αύριο δηλαδή. Και την ίδια μέρα γινόμαστε ένα με τους εθελοντές και τα μέλη της, σχηματίζοντας ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ρήπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το νοιάζομαιεξετάζομαι.gr.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ανόητα δεν μας φαίνονται τη στιγμή που τα ζούμε όλα, μας φαίνονται αργότερα όταν καθόμαστε και τα βάζουμε, αν θέλετε, στο σωστό τους πλαίσιο. Εδώ πάντα 2 σε 101,3. Καλημερίζω, καλωσορίζω εσάς μόλις τώρα κοπιάσετε στην παρέα. Μικρά συννεφάκια σήμερα στον ουρανό της Αθήνας. Ήλιος, ζέστη, υγρασία, όλα τα έχουμε. Έχουμε όμως και θεατρικές προτάσεις και αυτό θέλω να κρατήσετε. Το Σάββατο σας πάμε στο θέατρο Αλάμπρα για τον Girls and Boys του Dennis Kelly, ένας εκπληκτικός μονόλογος που παρουσιάζει την ιστορία μια σχέση, την πορεία μια σχέση. Μια τυχαία γνωριμία, μια κοινή ζωή, έρωτος, οικογένεια, παιδιά, καριέρα, μια καθημερινότητα που μοιάζει γνώριμη και ασφαλής. Εδώ όμως, σε αυτή την περίπτωση, η αφήγηση προχωρά και η πραγματικότητα αρχίζει σιγά-σιγά να ραγίζει και η ιστορία να παίρνει μια προσδόκητα σκοτεινή τροπή. Μια εκπληκτική Νατάσα 60 βελών επί σκηνής. Είναι μια παράσταση που είχε συνεχή sold out και θερμή υποδοχή από το κοινό. Σε μετάφραση και σκηνοθεσία της Λιτός 30 Φιλίτου. Δίε συγγράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Αλάμπρα, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Είναι το τραγούδι που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο χαμό σε όλα τα πανηγύρια και όχι μόνο.

0: Ελευθερία Ερμηνεϊτάκη, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μίμη Πλές, εδώ στον Διες 100,3. Η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου ρίχνει τις τελευταίες ματιές στην ειδησιογραφία. Θα μας τα πει όλα στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβώς της ώρας. Έχω να σε ενημερώσω ότι το ΣΟΕΠ σε προσκαλεί να ζήσει στην απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα. Μιλάμε για εισιτήρια βιλατσίνα, με εισιτήρια θεάτρων, προβολής για cinema experience. Αλλά το μεγάλο έπαθλο τώρα είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Για εσάς και ένα άτομο της επιλογής σας. Θα δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End. Όνειρο ζωής είναι αυτό. Λοιπόν, πώς θα συμμετάσχετε? Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία ΣΟΕΠΣ, κρατάτε την απόδειξη, μπαίνετε στο Coca-Cola App, ανεβάζετε τη φωτογραφία της και μαθαίνετε αμέσως αν κερδίσατε.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Να το και το Γιαννιό, 15 του Ιούνιου θα είναι στο Θέατρο Πέτρες.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαγό.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
11: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
19: Η ώρα είναι 11.
0: Θεία
20: Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ήταν δύο υπέροχες ημέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνοντας μια αποτίμηση της επίσκεψής του στο Πεκίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας υπεγράφησαν διμερείς συμφωνίες στους κλάδους του εμπορίου και της τεχνολογίας. Ο Τραμπ αναχώρησε από το Πεκίνο έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολογό του ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκλησή του για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπέκυψε στα τραυματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Μία γυναίκα βρετανικής υπηκότητας έχασε τη ζωή της σε τουριστική βίλα στην περιοχή του Μαραθιά Ζακύνθου. Η άτυχη τουρίστρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του καταλύματος όπου διέμενε. Απολογούνται σήμερα οι ύποπτοι ως δράστες της ληστείας στην Κάτω τη Θωρέα σε βάρος των 8, 6 ανδρών και 2 γυναικών. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημεληματικές πράξεις. Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια της επικράτειας σήμερα, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά διαστήματα πιο πυκνές, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3. Τα βράδια μου τα
1: ριγένικα. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Μας ήρθαν και εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, διάβαζα ότι από τη συναυλία του Λίλη προκλήθηκαν κάτι μικρές σεισμικές δονήσεις πέριξ του ΑΚΑ. Δεν ξέρω τώρα πόσο να το πιστέψω ή να μην το πιστέψω. Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι η συναυλία τους έμεινε αξέχαστη σε αυτούς που βρέθηκαν εκεί. Για εσάς που είστε λάτρεις των metal συγκροτημάτων, που είναι και αυτοί με τη σειρά τους μέτρη της μπαλάντας, να το πούμε και αυτό, όταν αναλαμβάνουν να γράψουν τέτοια τραγούδια, μεγαλουργούν. Να ξέρετε ότι προβάλλεται ήδη και το ντοκιματέρ για το συγκρότημα των Iron Maiden στους κινηματογράφους. Είναι ο Δίες 101,3 στην παρέα σας. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε και εσάς τους καινούργιους εδώ. Ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλώνη είμαστε μαζί σας. Βλέπω λίγη κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο της Εθνικής από το ύψος της Λυκόβρησης και μέχρι να περάσετε τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ουσιαστικά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Έχει η Λεωφόρος Αθηνών χαμηλά μετά το Δαφνί και μέχρι να φτάσετε Σκαραμαγκά. Είναι λίγο η Αμαλίας όπως πάντα και η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα.
1: Όταν ακούτε

0: πάντα θα το χάνουμε αυτό το μέτρημα. Λοιπόν, νωρίτερα σας έλεγα για το ντοκιμαντέρ που αφορά στους Iron Maiden και βγαίνει στους κινηματογράφους. Βλέπω εδώ τις νέες ταινίες και διαπιστώνω ότι ο μέσος όρος ηλικίας θα ανέβει, ελαίων νοσταλγίας, Top Gun 1 και 2. Το 2 είναι το Maverick στη διάθεσή σας και στις κινηματογραφικές αίθουσες με τον αγέραστο Tom Cruise, ο οποίος στα 60 πλάς είναι καλύτερος από ποτέ. Οι λάτρεις των γαλλικών ταινιών, και βάζω και εμένα μέσα, θα χαρούμε την ταινία Αυτόματος Τηλεφωνητής με έναν ταλαντούχο μήμο, ο οποίος αναλαμβάνει να απαντά στο τηλέφωνο ενός διάσημου συγγραφέα, παρεμβαίνοντας δημιουργικά στη ζωή του όπου μπορεί για να τα κάνει όλα καλύτερα. Πολύ καλές κριτικές και για την τσεχική ταινία Το Τροχόσπιτο. Παρουσιάζει διακοπές μιας μαμάς με το αυτιστικό παιδί της και είναι γραμμένο με ευαισθησία και τρυφερότητα. Ανάμεσα σε τρεις ζωές, με την εκπληκτική Ολίβια Κόλτμαν, πραγματεύεται θέματα φύλου και σεξουαλικότητας που απασχολούν τις γενιές του σήμερα. Επίσης, αν αγαπάτε αμερικανικές περιπέτειες, υπάρχει και από αυτές γκρίζα ζώνη. Προσωπικά θα προτιμούσα την κινέζικη, το Mountain Patrol του Τσουάν Λου. Έχει πολύ Θιβέτ και υπάρχει και η ιταλική ταινία Για Σένα, όπου ένας πατέρας στα 40 του, όταν μαθαίνει ότι πάσχει από πρώιμο Αλτσχάιμερ, θα προσπαθήσει να έρθει πιο κοντά με τον 11χρονο γιο του.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Βίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Βίεση 101,3.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Ναι, έλα, Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Sacred Sports.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
14: Οχ!
13: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η κότα έκανε τη σως. Η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
17: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 87.

0: Καινούργια και διαχρονικά εδώ στον Δίες 101,3 μαζί με την καλημέρα μας. Εδώ και δύσκολες ειδήσεις. Έφυγε και το άλλο κορίτσι, άλλη 17χρονη από τη ζωή. Σήμερα, όπου κυκλοφορήσετε, συναντήσετε κουβέντες στο λεωφορείο, στο μετρό και μια γενικότερη τοποθέτηση ότι οι σημερινοί γονείς έχουν τα παιδιά στον αυτόματο πιλότο. Αυτή είναι η γενική αίσθηση. Η ουσία όμως είναι πως αποτελεί και υποχρέωση του κράτους να βοηθά τα παιδιά. Τα ονάσια σχολεία έβλεπα ότι το πρώτο που έκαναν είναι να προκηρύξουν θέσεις εργασίας για ψυχοκοινωνικούς συμβούλους που θα υπάρχουν σε κάθε σχολείο. Και δεν θα πηγαίνουμε ραντεβού από το ένα σχολείο στο άλλο, και αυτό πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά. Και σχολές γονέων χρειαζόμαστε επιτακτικά, όπως είπα και νωρίτερα, με ειδικούς να καθοδηγούν. Διάβαζα τις δηλώσεις του Στέλιου Στυλιανίδη, είναι ομότιμος καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής και πρόεδρος του ΕΠΑΨΗ, ότι για κάθε αυτοκτονία της αυτοκτονία τυχούν 15 με 20 απόπειρες που δεν καταγράφονται. Επίσημα, προέκυψε από επιδημιολογικές έρευνες, στην Ευρώπη υπάρχει μια δυσκολία καταγραφής σε απόπειρες μέσω τροχαίων ατυχημάτων, για να καταλάβετε. Και γενικότερα απαιτείται, έλεγε ο άνθρωπος, μια πραγματικά εθνική στρατηγική δημόσιας ψυχικής υγείας για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο τραγικό συμβάν.
1: Εντάξει, είναι καλύτερα.
2: Μπένι Μπαλτατζή.
3: Δεν έχω αισθήματα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίες ΙΝ Κόνσερτ.
3: Αγάπη μου επικίνδυνη. Φοβάμαι.
2: Δίες ΙΝ 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Στο μεταξύ είδατε και την οικογένεια με τα 6 παιδιά. Δεν χρειαζόταν να φτάσουν και να κάνουν 6 παιδιά για να συνειδητοποιήσουν ότι όπως έχει η ζωή τους, τελικά θα ήταν σωστό να πάνε σε μια δομή, όπως είπε η μητέρα, για να ζουν καλύτερα.

30 χρόνια κλείνει φέτος τη δισκογραφία ο Γιάννης Κόζας και θα το γιορτάσει με δύο μεγάλες συναυλίες εκεί στα ψηλά του Θεάτρου Βράχων, 8 και 9 του Ιούνιου και sold out, να το πούμε και αυτό. Επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη, ετοιμάζεται απίστευτη μουσική παράσταση στο Παλάς. Ενημερώνω, θα τα βρείτε όλα στο www.dies.gr και ενότητα μουσική. Και τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, διότι σας έχουμε 5

0: Δεν απαλάμε τα ρούχα και το δέρμα σου με φυσικά αρώματα που σε αναζωογονούν. Είναι η πράσινη δύναμη της καθαριότητας και τα αναζητάτε. Οίκος με το όνομά τους. Και για σένα που είσαι στην Nova, 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fun για λαχταριστά γεύματα σε κάθε παραγγελία, κατεβάζοντας παντού apps, σκανάροντας την απόδειξη, παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova στο nova.gr, θα τα δεις όλα. Έχει και Final Four την άλλη εβδομάδα, 22 και 24.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
13: Έμεινε ένας.
14: Εγώ είμαι!
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ήταν δύο υπέροχες ημέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνοντας μια αποτίμηση της επίσκεψής του στο Πεκίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας υπεγράφησαν διμερείς συμφωνίες στους κλάδους του εμπορίου και της τεχνολογίας. Ο Τραμπ αναχώρησε από το Πεκίνο έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκλησή του για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος, ζήτησε η Μαρία Καριστιανού από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη και εκτιμάται πως ανήκει σε 54χρονο, για τη δολοφονία του οποίου έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 43χρονος που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα με βαρύ κατηγορητήριο οι 8 κατηγορούμενοι για την ένοπλη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Κατηγορούνται επίσης για άλλες 11 ληστείες μέσα σε 4 χρόνια. Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Υπέροχο πλάσμα, αέρινη φωνή και ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει στον χρόνο αλλά και στο Παρίσι. Λοιπόν, και για να ξεκινήσω και με μουσικά νέα, γιατί βρήκα διάφορα μαζεμένα, τα έβαλα όλα μαζί. Οι Rolling Stones, να ξέρετε, κυκλοφορούν νέο άλμπουμ και ενώ σε μετρούν 64 χρόνια μαζί. Από τα λίγα συγκροτήματα που τα έχουν καταφέρει τόσο καλά, έχουν πουλήσει 250 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχουν πραγματοποιήσει 2.283 συναυλίες. Όρθιοι και τα κατάφεραν. Οι U2 ετοιμάζονται για νέο άλμπουμ. Το βίντεο κλιπ από το πρώτο του σίγκλ γυρίστηκε στην οροφή ενός λεωφορείου στο Μεξικό και φέρει τον τίτλο Street of Dreams. Και το τελευταίο, τώρα που σας έχω, είναι λίγο πιο κουτσομπολιό. Ο πρίγκιπας Κάρολος εόρτασε την οργάνωση που έχει για το περιβάλλον με διάφορους προσκεκλημένους και ένας εξ αυτών, ο Ροντ Στιούαρτ, σχολίασε. Καλά του τάπες του παλιοαρουραίου του Τραμπ. Έτσι είπε. Παλιό μου χρήτσα, μάλλον θα το μεταφράζαμε στο σήμερα. Όταν ακούτε.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και πάλι μου χρήτσα θα το ονομάσαμε, γιατί δεν έχουμε σαν βρισκιά το θέμα του αρουραίου. Εδώ ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλώνη θα είμαστε στην παρέα σας για μία ώρα ακόμη. Εσείς μένετε Δίεση.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανού, έτσι φρέσκια και αγαπημένη φωνή και παρουσία. 28 του Μάη θα τραγουδήσει εκεί στη Διονυσία Ροπαγίτου, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο εννοείται. Στο πεζόδρομο θα είναι και νομίζω πως θα το χαρείτε. Κάτι γίνεται τώρα εκεί στην Εθνική Οδό. Όπως μου έλεγε η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου νωρίτερα, υπήρχε κάποιο τροχαίο και αυτό έχει μπλοκάρει τα πάντα. Βλέπω κίνηση από την Πέτρου Ράλι των Σημειωτών και μέχρι να φτάσετε, να περάσετε μάλλον και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπομονή και δίες, όπως λέμε. Έχει θέμα και ο κόμβος μεταμόρφωσης από και προς την Εθνική Οδό, από και προς την Αττική Οδό, οπότε και εκεί θα χρειαστεί να έχετε υπομονή. Είναι η Βασιλή Σοφίας στο κατεβαίνοντας, πηγαίνοντας προς Σύνταγμα. Πάμε για μια πολύ ωραία παράσταση που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε αυτό το Σάββατο στο Θέατρο Αλάμπρα, Girls and Boys. Χαιρόμαστε ακόμα θεατρικές παραστάσεις σε κλειστούς χώρους. Νατάσα Εξιταβελώνη επί σκηνής, ένα σύγχρονο θεατρικό μονόλογο που ξεκινά σαν ιστορία αγάπης και μετατρέπεται σταδιακά σε μια ανατομία της απώλειας της μνήμης και του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να διαχειριστεί το τραύμα και να συνεχίσει να ζει. Του Βρετανού συγγραφέα Ντένις Κέλλη. Δίες συγγράφεται, αφήνετε ένα κενό, μη σας βάλω τώρα να γράψετε Girls and Boys, γράψτε Αλάμπρα, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Εδώ με τα ωραία της Νόβα, για σένα που ξέρω σταλιάζει, για το πότε θα έρθει η οπτική είναι και στη δική σου γειτονιά. Τη λύση φέρνει το Nova 5G Home Internet και γίνεται ωραία γιατί θα έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3. Τι να θυμηθώ. Ταυτίσου εδώ. Δίεση.

0: Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Βίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερίκο Λίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Βίεση 101,3.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Τα τρόχιζαν χωρίς αναισθησία κανονικά, με λεπτοεργαλεία. Ανατρίχιασα μόλις το άκουσα, λέω τι είναι τούτα. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις. Έχει τρομερό ενδιαφέρον πόσο μπροστά ήταν τελικά και η Νεάντερνταλ, κάνοντας σφραγίσματα δεκάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο, και αυτό είναι που κρατάμε. Και στο ίδιο θέμα θα παραμείνω τώρα, γιατί θα σας μιλήσω για το εξαλέν, το οποίο το ξέρουμε όλοι, είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Αυτό όμως που ανακάλυψα πρόσφατα είναι ότι προτείνεται και από τους οδοντιατρούς, γιατί βοηθά στα στοματικά προβλήματα. Αν έχεις θέμα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριτόνα, το συνιστά και ο φαρμακοποιός. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά μέχρι να απαλλαγούμε από το πρόβλημά μας, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση.
3: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
2: Και όλα αυτά πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αγαπημένος Φίβος Δελιβοριάς και ένας εκ των προσκεκλημένων του Γιάννη Κότσιρα στη δεύτερη sold out συναυλία του. Μην ανησυχείτε με τα sold out. Εμείς εδώ πάντα έχουμε κάνει τα κουμάντα μας και όλες τις συναυλίες θα τις δείτε μία προς μία, αυτές που έρχονται στο www.dies.gr, ενότητα μουσική. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος για σήμερα. Μεγάλο ευχαριστώ εδώ για την παρέα που είχαμε, για να δω πώς έχει και η κίνηση στους δρόμους. Λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βλέπω ότι έχει κατέβει. Ξεκινά από του Ρέντι στην Εθνική Οδό και μέχρι να φτάσετε στα Σεπόλια. Καλύτερα πάντως από πριν, που τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου σε λίγο θα είναι στο Ακριβώς Ώρας με Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσει η Δημήτρα Τριανταφυλλίδου για το επόμενο τρίωρο. Εσύ μην ξεχνάς που ξεροσταλιάζεις για οπτική είναι. Λύνει τα προβλήματα η Nova και φέρνει Nova 5G Home Ιντερνετ με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Από εμάς, ευχές πολλές, να έχετε ένα Σαββατοκύριακο όπως ακριβώς το ονειρεύεστε. Θυμίζω ότι περιμένω και τις τελευταίες σας συμμετοχές. Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκάλουγλου, Θέατρο Βράχων, έτσι για να κάνουμε και αυτή την κλήρωση. Μια πολύ ωραία συνάντηση Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Πρωτοψάλτη Πορτοκάλουγλου, ένα από τα δύο. Ονοματεπώνυμο μην ξεχάσετε. Email μην ξεχάσετε και προωθήστε το στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Το ραντεβού μας πάει Δευτέρα, να περάσετε καλά.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
7: Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ήταν δύο υπέροχες μέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνοντας μία αποτίμηση της επίσκεψής του στο Πεκίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας υπεγράφησαν διμερείς συμφωνίες στους κλάδους του εμπορίου και της τεχνολογίας. Ο Τραμπ αναχώρησε από το Πεκίνο έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκλησή του για άνοιγμα των στενών τορμούς. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη και εκτιμάται πως ανήκει σε 54χρονο για τη δολοφονία του οποίου έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 43χρονος που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα με βαρύ κατηγορητήριο οι 8 κατηγορούμενοι για την ένοπλη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Κατηγορούνται επίσης για άλλες 11 ληστείες μέσα σε 4 χρόνια. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά διαστήματα πιο πυκνές, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Ένας 17χρονος Τάιλερ ξεκίνησε να γράφει αυτό το τραγούδι στο πιάνο πολλά χρόνια πριν δημιουργηθούν οι Aerosmith και πριν αυτό το τραγούδι φτάσει στο νούμερο 6 του Billboard Hot 100 και πριν αυτό το τραγούδι ενταχθεί, συμπεριληφθεί στα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν το rock and roll από το Rock and Roll Hall of Fame. Έτσι λέμε καλό μεσημέρι Παρασκευής και σας υποδεχόμαστε εδώ στα μέσα ακριβώς του Μαΐου. Είναι ο Διέση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, στα δικά σας ραδιόφωνα και μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Δίεση 101,3.
1: Ταυτίσου εδώ.

0: Καημένο τηλεφωνάκι, να το πούμε όλοι μαζί, της ίδιας γενιάς εννοώ όλοι μαζί, που έχουμε μια νοσταλγική διάθεση όταν τα ακούμε, ακόμη και από αυτήν την εκτέλεση που είναι διαισική και πιο καινούρια. Έχουμε όμως αυτή την νοσταλγική διάθεση, γιατί κάποτε το ζήσαμε αυτό, το να περιμένεις πάνω από το τηλέφωνο να χτυπήσει. Είναι κάτι που οι νεότερες γενιές δεν το ξέρουν. Και δεν το ξέρουν και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Κανείς δεν ξέρει για αύριο μεθαύριο τι θα γίνει, γιατί υπάρχει πάντα μια ρετρό διάθεση στις νεότερες γενιές να γυρίσουν σε πράγματα, να τα γνωρίσουν, αλλά όχι να είναι βασικός τομέας της καθημερινότητάς τους. Δίεση 101,3, 1 και 21 λεπτά. Πάμε στους δρόμους, γιατί βλέπω πολλά θέματα από νωρίς σήμερα. Έχουμε και στην Αττική Οδό και προς τη Μεταμόρφωση, και έχουμε και στον Κηφισό, στο Ανωδικό, ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα από Ρέντι που φτάνει μέχρι σχεδόν Αγίους Αναργύρους. Έχουμε το κέντρο κατακόκκινο με τα γνωστά του κομμάτια, δηλαδή τη Βασιλή Σοφία προς Σύνταγμα και τη Σταδίου. Και είναι και η Κατεχάκη, βλέπουμε, που μέχρι το Χαλάνδρη και στα δυο της τα ρεύματα, η Κατεχάκη, συγγνώμη, Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρη, σε αυτό το κομμάτι και στα δυο της τα ρεύματα, ζορισμένη πολύ.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγαλύτερου.

0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε
7: μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Βρε αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
13: Οχ!
12: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Κότα έκανε τη σως. Η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire. Thai Pickle. White Barbecue. Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
0: κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
13: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: πώς είναι όμως, να το πω έτσι, χωρίς αρδάμ, σε όλη τη διαδικασία να μην νιώθεις μοναξιά. Δηλαδή, σήμερα λογικά στο Υπουργείο Εργασίας πρέπει να έχουν πολύ μεγάλες χαρές, γιατί φαίνεται ότι η Γερμανία ακολουθεί κατά πόδες εδώ τα δικά μας τα ωραία με τα 13 ώρα. Βέβαια, εκείνοι λένε, εμείς δεν κοιτάμε για 13 ώρα. 12 ώρες και 15 λεπτά μέχρι εκεί φτάνουμε και δεν το θεωρούμε και σίγουρο. Απλώς ζητήσαμε από τους εργατολόγους να μας βγάλουν έτσι κάτι ευέλικτο, κάτι να βοηθάει σε περιόδους που χρειάζεται κανείς να δουλέψει περισσότερο, η επιχείρηση χρειάζεται να δουλέψει περισσότερο και σε άλλες να ξεκουράζεται. Τα θυμάστε αυτά τώρα, δεν τα ακούτε πρώτη φορά, τα ακούσαμε και πριν ψηφιστούν τα δικά μας. Κάπως έτσι ξεκινά τώρα η όλη η ιστορία στη Γερμανία με τις 73,5 ώρες.
1: Αντέχετε άλλη μία?
2: Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Φύλαμε, πάλι φύλαμε.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert. DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ σωστά ταυτισμένες και ταυτισμένοι στο μεσημέρι της Παρασκευής μας, παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, στα νέα της Τεχνόπολης, εσείς που θα βρεθείτε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, βραδάκι, εκεί στις 9, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών, θα ακούσετε και ολοκένουργιο τραγούδι από τον Πάνο Μουζουράκη, το έχει πανέτοιμο. Και θα απολαύσετε βεβαίως και όλα τα άλλα του και τον ίδιο τον Πάνο Μουζουράκη, που έχει και τον αυτοσχεδιασμό μέσα του. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις, ξεκινάτε από τώρα να τις διεκδικείτε, γράφοντας δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Μουζουράκης, οπωσδήποτε και το mail σας. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, χρειαζόμαστε και το mail σας για να σας αποστέλουμε εκεί τα εισιτήριά σας. Εν τω μεταξύ κάνουμε κλικ και στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Βρίσκουμε το κουπόνι που θέλουμε, παίρνουμε έκπτωση 20% μεταξύ άλλων και για τις αγορές μας στο About You. Και όταν λέω μεταξύ άλλων, να πω και ποια είναι τα άλλα. Φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία, πάρα πολλά, όλα στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons.
1: Ούτε δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22 και 23 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400

0: 300 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχωτή η φύ.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ώρα είναι 2.
19: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ήταν δύο υπέροχες ημέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την επίσκεψή του στο Πεκίνο, με τις δύο χώρες να υπογράφουν συμφωνίες στους κλάδους του εμπορίου και της τεχνολογίας. Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τσιπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι η Κίνα δεν θα προστατεύσει με όπλα το Ιράν, ενώ συμφώνησαν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Σωρός άντρα εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται πως ανήκει σε 54χρονο, για τη δολοφονία του οποίου έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως ένας 43χρονος, ο οποίος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Στον ανακριτή σήμερα με βαρύ κατηγορητήριο, οι 8 κατηγορούμενοι για την ένοπλη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας κατηγορούνται επίσης για άλλες 11 ληστείες μέσα σε 4 χρόνια. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Από μινιμαλισμό μόνο Λουντοβίκο Εϊνάουντι έχουμε. Όχι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, είμαστε λίγο πολύ απορροφημένοι και από τα, και από, ακόμη και από τη Eurovision, γιατί ψάχνουμε από κάπου να πάρουμε ανάσες. Οπότε λίγο πολύ έχουμε αλλού στραμμένη την προσοχή μας. Μόλις τελειώσει και αυτό και επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, θα πάρουμε χαμπάρι όλοι ότι έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος για εκείνους. Οπότε μπροστά μας έχουμε καύσονες και πάνελ, πολιτικά πάνελ, και να δούμε πραγματικά ποιος θα επιβιώσει από αυτόν τον συνδυασμό. Βεβαίως ίσως ήδη να έχετε ακούσει διάφορα για σκάνδαλα, για αυτά, για κίνητα. Τώρα έχει γίνει θέμα γιατί αρχηγός κόμματος γίνεται προμηθευτής του δημοσίου και νοικιάζει ακίνητο στο δημόσιο. Αν δει κανείς τα πόθεν έσχεση των πολιτικών, δεν έχει άλλα κίνητα. Είναι τα δικά τους μόνο. Δεν μπορεί να βρει και το δημόσιο.
1: Όταν ακούτε

0: 92,3.
1: Αυτό έγινε ο κόσμος, μάτια μου.
0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Εδώ και καλό μας μεσημέρι ξανά στα 11 λεπτά μετά τις 2, στο μεσημέρι της Παρασκευής, τη 15η του Μαΐου. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

φωτιά. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη

0: Μια ζωή πάλι από την αρχή μέχρι η αγάπη από τη θεωρία να περάσει και κάπως στην πράξη. Αφού το συμφωνούμε θεωρητικά ότι μόνο η αγάπη υπάρχει, κάπως πρέπει να το βλέπουμε και αυτό το πράγμα, να το αποπνέουμε και να το εισπράττουμε. Δίεση 101,3 ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης στο Βάλς των Ονείρων. Είναι ο Δίεση στα ραδιόφωνα. Είναι από τα πιο δύσκολα μεσημέρια αυτό εδώ για τον Κηφισό, που είναι μποτιλιασμένος από το ύψος της Πειραιός στην άνοδο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, και στην κάθοδο έχει ήδη το μποτιλιάρισμα της μεταμόρφωσης. Και όπου δεν έχει μποτιλιάρισμα, έχει χαμηλές πάντως ταχύτητες. Αυτό τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ανωδικό του ρεύμα. Το κέντρο μας είναι κατά κόκκινο, όπως τα ξέρετε, κάθε μέρα. Και ό,τι έχει αρχίσει να δημιουργείται και το μποτιλιάρισμα της μεταμόρφωσης. Θα έλεγα τώρα να πάρετε τα κινητά σας, να πάμε για την τελευταία παράσταση του Girls and Boys στο θέατρο Αλάμπρα, να απολαύσουμε στο μονόλογο που σκηνοθετεί η Λιτό Τριανταφυλλίδου την Ατάσα Εξινταβελώνη. Αυτό να γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Οπότε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, και Girls ή Girls and Boys στο 54301.
1: Είμαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Και ακούτε Δίεση 101,3.

0: ακρόαση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Θίεση 101,3. Girls and Boys, του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Θίεση 101,3.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα τέσσερα νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
5: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να ξέρετε, αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, πόσο πολύ μας ζηλεύουν τα λυκαιόπαιδα. Και ας κάνουμε την πιο δύσκολη δουλειά. Όποιος και αν κάνει την πιο δύσκολη δουλειά, δεν δουλεύει τις περισσότερες ώρες, μόνο που δεν έχουμε διάβασμα. Και νομίζω, αν γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω και μπούμε στη δική τους θέση, μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί. Ήταν τελευταία μέρα στο σχολείο η σημερινή, για πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου. Ξεκινούν από Δευτέρα τις εξετάσεις, τις προαγωγικές, την πρώτη Δευτέρα, τις ενδοσχολικές, την Τρίτη, γιατί έρχεται το επόμενο challenge από την Δευτέρα 20, πόσο θα είναι, 25, που θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Και θα πάρουν μετά, τουλάχιστον μετά τις πανελλαδικές, μια μεγάλη ανάσα. Η έκκληση από το Υπουργείο Παιδείας προς τους μαθητές είναι να μιλούν όταν πιέζονται, αλλά και να ακούγονται όταν μιλούν. Είναι βασικό, δηλαδή, το να μιλούν μόνο όταν πιέζονται δεν αρκεί. Χρειάζεται και να ακούγονται, και όχι να ακούγονται μόνο από τα σπίτια τους, να ακούγονται και από παραέξω.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Αυτά και καλό μας μεσημέρι ξανά, 2:30 το μεσημέρι της Παρασκευής. Κινητά παρακαλώ, γιατί 15 Ιουνίου 9 το βράδυ έχουμε ραντεβού στην Τεχνόπολη με τον Πάνο Μουζουράκη και εσείς έχετε προσκλήσει από εμάς. Οπότε, Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το δικό του και το mail σας, το 54301.

0: Εντάξει, παιδιά μου.
1: Πάμε.
2: Τάνια Τσανακλίδου.
3: Ήσυχα βράδια. Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
4: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
5: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
4: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
5: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
4: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
5: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και όλα αυτά με μια δόση χιούμορ, γιατί το χιούμορ θα έπρεπε να είναι η αποσκευή εκείνων που θέλουν να συναντήσουν τον έρωτα. Δεν το λέω εγώ, το έλεγε ο Ωβίδιος, το έγραφε στην τέχνη του έρωτα, στο εγχειρίδιο για τους επίδοξους εραστές. Και θα αναρωτηθείτε τι γίνεται με αυτό το εγχειρίδιο που το έχω τώρα και το διαβάζω, δεν το έχω. Έχω όμως ένα βιβλίο, το οποίο δεν έχει πολύ καιρό που κυκλοφόρησε, δεν είναι καιρός. Τιτλοφορείται «Κάποιος μίλησε για εμάς», είναι της Ιρένε Βαγέχο και μας φέρνει από το παρελθόν συμβουλές για το παρόν και το μέλλον μας. Κυρίως όμως καταδεικνύει ότι όλα αυτά που μας ταλανίζουν, όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν, που νομίζουμε ότι πρώτη τα ζούμε εμείς στην ιστορία της ανθρωπότητας, τα έζησαν κι άλλοι πριν από εμάς και προσπάθησαν να βρουν τρόπους. Λοιπόν, έχω τρία αντίτυπα για εσάς. Δίες λοιπόν, ονοματεπώνυμο και βιβλίο στο 54301 σε 5 λεπτά από τώρα η κλήρωση.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και μέρες να δείτε μες στο γαλάζιο, το πεντακάθαρο. Τώρα σας έχω τις παραλίες εδώ της Αττικής που έλαβαν γαλάζια σημαία και πήραμε, λέει, και σαν χώρα για άλλη μια χρονιά ψηλή θέση, αλλά δεύτερη παγκοσμίως. Δεν ξέρω, ήμασταν πρώτοι. Δεν το ξέρω αυτό. Τέλος πάντων, ήμασταν, δεν ήμασταν. Εδώ πήραμε δεύτερη θέση. Στη Eurovision πάμε για πρώτη. Επομένως, υπάρχει μια συμπαντική ισορροπία στα πράγματα. Και επιστρέφω στο ζητούμενό μας που είναι οι παραλίες της Αττικής, οι οποίες έλαβαν τη γαλάζια σημαία και είναι στο Δήμο Μαραθώνος Μπρεξίζα, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος Διασταύρωση και Λίμνη, δύο παραλίες εκεί, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογεία Σαυλάκη, στο Δήμο Λαβρεωτική Σούνιο, Δήμο Σαρονικού Λαγονίση 1, 2, 3. Και Μαύρο Λιθάρι, Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αστέρας Βουλιαγμένης, Βούλα Α και Βουλιαγμένη, τρεις και εκεί, στη Γλυφάδα Β, Κινέτα στο Δήμο Μεγαρέων και Αγία Μαρίνα στο Δήμο της Έγινας, ότι είναι κοντά δηλαδή, αναφέρεται, κρατήσατε σημειώσεις, αν δεν κρατήσετε θα τα βρείτε στο διαδίκτυο και όλα πάρα πολύ καλά. Να πάμε και εμείς για ένα σύντομο, για ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά να επιστρέψουμε για μία ακόμη ώρα που θα περάσουμε παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN

0: Επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
3: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smile emoji είναι.
3: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
3: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω!
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω!
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ήταν δύο υπέροχες ημέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την επίσκεψή του στο Πεκίνο, με τις δύο χώρες να υπογράφουν συμφωνίες στους κλάδους του εμπορίου και της τεχνολογίας. Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τσιπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, ενώ συμφώνησαν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Νέα άνοδος 2% μετά τη συνάντηση, καθώς η αγορά βλέπει το αδιέξοδο στον πόλεμο με το Ιράν. Ένταση νωρίτερα στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αστυνομικών και αγροτών, οι οποίοι προχωρούν σε νέες κινητοποιήσεις επιχειρώντας να στήσουν μπλόκο. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδίας στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται πως ανήκει σε 54χρονο, για τη δολοφονία του οποίου έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέο 43χρονος, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Ιαπωνία. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

ανεβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς, με ξορκιά.

σχολιασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μάθητης μπροστά σε δυο χρησμούς.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Φόρια φυσάει στο αϊβαλί, άφρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρης ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την καρδιά μου πλήγωσε.

0: αν θες.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Spirito FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.